Ούτε ήρθα η πόρτα από κοκό. Έρωτη αμπραβά από κοκό αμίτσαϊ. Παπουάμι. Έρωτη παπουάμι. Παπουάμι. Jesus.